0: χρόνια πάρα πολύ.
1: Καλή χρονιά. Τηρούμε το έτοιμο εμείς.

0: Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νενούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε Όλυμπος.
1: Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα αβερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».
2: Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να κάτσω στο σελάκι.

Εσύ μεγάλα πέρασε και με ένα το φαμίλιο.

Με φτύγια είναι μην γιοί, παιδιά βλεντή και παιδί.

Όλοι μαζί!

0: κύμα φεύγει, μα φεύγει αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει, μα φεύγει αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει αψέσβησε.
1: Με φεύγει, μα φεύγει αψέσβησε.
0: Όσο χρόνο κι αν είσαι.

0: πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.

Εντεμήνες. Αχ, αχ, αχ. Εντε.

Και

Μαρίγα. Και πάνω εις τα γεράκια, και πάνω εις τα γεράκια. Και πάνω εις τα γεράκια, οι τες

άφρος είναι ένας κομπάς. Και θα το

Σα την πονάσα, την καλή.

Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

Ηράκλη, μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε, στερά, μάτα. Άιντε, κι απόψε εις τα γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλουγάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλουγάνα να πιούρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν άφροντο με, ήσουν άφροντο με ράχτη. Ήσουν άφροντο με ράχτη, μα σε επηρέασα.
0: Μα σε επηρέασα.

Πέρασα.

Έρχεται να μην πεθάνει, να μην πεθάνει. Δεν πεθαίνει, δεν πεθαίνει.

ξέρεις εμένα, ξέρεις να λέντας.

Bye-bye.

0: σου πρέα τρέλα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
0: Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου.

τα θέλει. Ό,τι να είναι, βρε.

όλο όνο και στήρες την αντίληψή σας. Ξανά ναι.

0: Δεν λέμε τίποτα, τίποτα.
1: Άμα, άμα, άμα.
0: Γεια, γεια, γεια, γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας.

καφέ μου, ατρόγια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αμά όσα κι αυτούς παραδώ. Σαν παιά όσα κι αυτούς παραδώ. Είτε όσα κι αυτούς παραδώ. Φίλε μου,

0: Άγιο ρε Βασίλη. Έχει όλους καλύτερο. Έχει όλους καλύτερο. Έχει όλους καλύτερο.
1: Τρέχει χέρια.

Ευχαριστώ.

0: σιγά σας.
1: Αυτή που άκουσε τώρα, η παλιά σου δόξα.

0: Πάλι τα
1: η φασιστική Ιταλία, βλέποντας ότι τα μέτρα εξιταλισμού που επέβαλε στα Δωδεκάνησα δεν έκαψαν το φρόνημα των κατοίκων τους, σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της έναντι των σκλαβωμένων Δωδεκανησίων. Το 1937 κλείνουν τα ελληνικά σχολεία, απαγορεύουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα και σταματούν τη χειροτονία νέων ιερέων. Ακόμη παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάθε Δωδεκανήσιου εντός και εκτός Δωδεκανήσου και αν στρέφεται εναντίον τους τον τιμωρούν με βασανιστήρια και φυλακίσεις. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1937, επετράπη στον νεαρό συμπατριώτη μας, φοιτητή της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Νικολάου Παπαμανώλη, να έρθει από την Αθήνα στην Κάρπαθο για να δει την οικογένειά του. Οι Ιταλοί του επεφύλαξαν υποδοχή με φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν στιγματίσει ως Έλληνα πατριώτη που συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν σε Αθήνα και Πειραιά για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. 1,5 χρόνο μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή, σε Κάρπαθο και Ρόδο, μέχρι που τον χειμώνα του 1938 τον φέρνουν στην Όλυμπο και τον υποχρεώνουν να παρουσιάζεται καθημερινά στην Ιταλική αστυνομία. Τους μήνες της απομόνωσής του ασχολήθηκε με την αγιογραφία, στην οποία είχε ταλέντο αν και αυτοδίδακτος, και αγιογράφησε το οικογενειακό τους μοναστήρι Ευαγγελίστρια, τη γνωστή μας Πέρα Παναία, όπως και άλλες εικόνες

Συλλαμβάνεται στη Φλόρινα εχμάλωτος από τους Ιταλούς και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων ούντιν Ιταλίας, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέροφ της κατεχόμενης Αθήνας τον φέρνουν τελικά στις φυλακές Καζέρμα Ρεγκίνα της Ρόδου, όπου παρέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια. Καθημερινά βασανιζόταν από τους δεσμοφύλακές του λόγω της ιταλικής του υπηκότητας και της πολεμικής του δράσης εναντίον των Ιταλών, με συνέπεια στις 28 Ιουνίου του 1943 να βρεθεί νεκρός στο κελί του με σοβαρές υπόνοιες ότι εκτελέστηκε. Και ήταν μόνο 24 ετών παλικάρι. Θαύτηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου και το καλοκαίρι του 1950 πολεμικό σκάφος του ελληνικού στόλου μετέφερε τα οστά του στο διαφάνι με τιμές που τέριαζαν σε ένα πατριώτη αγωνιστή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάσης Εφαντής στο 210-321-7777. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αν υπάρχει, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας Σπασιάς. Γράφει τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γραίες. Και όσες γραίες τα ακούσασαι, όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μόνο ντου.
1: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονό ντου. Μονό ντου. Ένεστήχαν οι πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά. Κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει και...
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
1: Ναι.
0: Ένεστήχαν αγλακά.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να'ν' ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένα πασιά.
1: Από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένα πασιά.

0: τόσες γριές θα ακούσασαι.
1: Θα παντρευούνται και γυριές, τόσες γριές θα ακούσασαι.
0: Τόσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.
1: Τόσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.
0: Κι όλες σε γλαγκούσασαι.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

0: Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.
1: Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, φημισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

Σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

μετά τις Μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλυμπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήγε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Στο Διοσναράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου, πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο, και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι».

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άντρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνικου ταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλώς να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής.

Στο πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ξάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

0: Όταν η ερνία του τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Ήκοψες μου το νερό, τον πιτσοράει φλέα μου, να αγκομπεί και να ψηλώσω το νερό και να βριέζω και να καρκανιάζουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνω παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, το έκοψα το νερό μου, να κομπεί το όμα σου και να τσέβει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της της εμπεογονά που να έχει πίσω το σκαντήρι το ωραίο το πούς και το κοιτάνε, τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και ανοσυρίζει και εκείνη:
1: «Γεια που να καουλιάζουν 72 ασκλίες και να είναι να σας μάθει τάντο».

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα. Ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια. Όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάρης της, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Έλα.
1: Ναι,
0: εσείς είστε βραστοί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Είστε σας βρήκα καντυλισμένος. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
2: Κοίτα το καντήλι, ρε.
0: Όσο να λέει, έχουν πιει και ένα μαστραπά κρασί.
2: Καντυλισμένος.
1: Έχαμε το καντήλι σου.
2: Βαλιασμένα, πεις εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να κάνω.
2: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνει.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό?
0: Το δηλαδή τη ζωή
1: που κάνουμε στο γορίο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Τι λέτε πάλι. Καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Τι από κάμπο. Καθαρά Δευτέρα.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρει.
2: Όχι, δεν ξέρω. Είναι
0: όλοι που. Σιγά, σιγά λίγο.
1: Απομινάρια, απομινάρια.
0: Και πάλι αυτή. Για να γράφει Γιάννη τη Παδινάδα.
2: Για να μα δείξει τα μπίτια μα.
1: Ελίνα μα.
0: Αυτό με τη φωτογραφία.
1: Έχει το καινούριο σύστημα
0: να τραβήξει από εδώ και κάτω, λέει. Και τον παίρνει στην κρυά, λέει. Να και τον όγκο σου, λέει.
1: Όχι,
0: τον παίρνει μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπω τη βάζει.
2: Του πατέρα
1: του. Του πάπου του.
0: Του
1: πατέρα
0: του. Του πάπου του.
1: Όλα ξούρι του, γιατί κόλλησε να έχει ρεβάντα.
2: Είναι κακό ρεβάντα.
1: Θα πάμε.

συχνά το βοή έχει, συχνά το βοή.

παντούν αυτό το χώμα. Thank you.

0: κάνω κάτι με το
1: Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: Η ραβή σου μας κάνει πολύ πεντάμενο.
1: Έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

καθηγητά στέλνει πουλί γέλος κάνει πουλός Α, βρισκούνται στην παρέα, βρισκούνται στην παρέα μας. Α,

έρχεστε και μας τι, έρχεστε και μας δίνετε.

Αχι, τα λόγια μου προσέχω, τα

Τα λόγια μου προσέχω τα... Τα λόγια μου προσέχω τα...

Thank you.

το πέρασμά σας. Σαν να στραφεί και θέλει. Απόψε, αχ, απόψε, αποφέγγει.

Όχι, όχι, όχι.

0: ήθελες να πας στο πούνο, ναι. Ας την ώρα, μα δεν μπορούν να στοχωρούν μέσα.
1: Είναι γραμμή και αυτό το πούνο.
0: Αν μάκω μέσα στο χωρό, εσύ να μην απογοητεύεσαι.
2: Έτε, έπα, στα ρε, τέτοια πάρα.
0: Ναι, το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

0: Γεια σου, Μπίτι.
1: Πού το πέρι, λέει. Πέρα και πόη.
2: Πάρτα. Αλλά μην χρειάζεται.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν έχει καλύτερο αυτό, το τρώγω αυτό το πράγμα. Να, πάρτε, πάρτε.
1: Δεν θέλω το.
2: Αγιά δεν είναι. Παϊδάκια, παϊδάκια.

Thank you.

Γιώργο! Thank you.

0: φτιάξουν καρδιά. Που φτιάξουν
1: ήρωε. Που φτιάξουν.
0: Που φτιάξουν. Που φτιάξουν.

Παντούλη.

Ελιόρα, τα αγαπώ. Ελιόρα.

ψέμα. Αμπού. Το ψέμα. Αμπού. Δείξε.

Το θέμα θα πω εξαιρετικά. Να ακούσουμε.

Ευχαριστώ. Και...

0: έστω κι αν βρισκόταν, δεν είναι σε
1: κάτι. Κάτι. Η όλη μου λιμπόστη.

0: ήπες και τι στή, αχ και τι στιμούμε και τι στιμούμε ακόμα
1: και τι στιμούμε και τι στιμούμε ακόμα
0: ήπες που δώσα συγκρούντες πόλες και τι στιμούμε ακόμα Άρητες, γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξε, γι' αυτό και δε ξεχάνω τους

Σίγουρος είμαι από μας.

0: και φτάσει, και φτάσει, και φτάσει κοιμηθούσι. Τούτο γλεντί, τούτο το γλεντί στο, τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι, ότι
2: Δία,
1: πού θα είναι και παπά, πού θα είναι το παπά.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσι.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Όλα τα όρια. Τώρα ξεκινάς με την διάφορα, ξεκινάς με την διάφορα, ξεκινάς με την διάφορα, ξεκινάς με την διάφορα. Ω, ναι, ναι. Είδες, πάλι, εσύ, για μίλες.

Γιαντάσο ρε που, γιαντάσο ρε.

γάιδας, εσύ είναι γάιδας, εσύ είναι καταβέρωση.

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

Όλοι μαζί! Όλοι μαζί!

Αμήνε μάνε στενά, μου σαν μήνε μάνε. Αμήνε.

0: σβήσε, σβήσε.
1: Με θέλει, με θέλει, με θέλει.
0: Με φεύγει, έψε, σβήσε.
1: Με φεύγει, με φεύγει, έψε, σβήσε.
0: Με όνειρον είναι, όνειρον είναι η ζωή.
1: Όνειρον είναι, όνειρον είναι η ζωή.
0: Oh, no, no, no, no, no.

0: πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.

Thank you.

στεγονέι. Εις του βουνού γυράει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Σαν μου,

0: Αριστότη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Ah, no,

Na na na na na.

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το, και θα το.

0: φως είναι στο πάστε, θα το συνέχισα.
1: Thank you.

Όπα! Κοντιτσού, αχι κοντιτσού, κοντιτσού πάνω σιμή.

Σα την πονάσα, την καμίζω.

0: από τι άιτες, από τι κακό, από τι κακοσύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ μερακλή.

άκλη μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε, στερά, μετά. Άντε, κι απόψε, στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι είμαστε, δώστε και την οργάνα να πιούρε, παιδιά, δώστε και την οργάνα να πιούρε. Αν μία διάσω πάλι, αν μία διάσω πάλι, αν μία.

Εξάπετε στιγμές, εξάπετε.

0: στιγμές εξαέρθε, δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξαέρθε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράπτη. Ήσουν πρώτο με ράπτη. Μας επηρέασα, μας επηρέασα, μας επηρέασα.

0: Γεια.
1: Η ελληνική σελίδα, η χρονική

Thank you.

Αν ξέρεις να μην πας, δες μου το

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Και θα πάντα πάθερο.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
0: Γεια σου,
2: Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Α

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος, στου λεγγύου τις ώρες.

0: Rosas o lolos, que estrellas y nariz y quizás.
1: Thank you.

0: Δεν λέμε τίποτα,
1: Γεια και μας.

αυτούς, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέω

Άκου ρε Βασίλη. Είναι. Έτσι όσο καλύτερο. Έτσι είναι σκακό. Έτσι είναι.

Παλιά σου

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

0: και με τα αναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά είμαι εγώ κοντά σου. Κι ως ήτον άβγει το θεριό, τα όριε συντρέμα, κι η κόρη από το φόο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη, στρατιώτη, λες είμαι, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
1: Το φως δε παλιώνει. Σαν αμφορέας με παλιό, γλυκό κρασί γεμάτος, Ιησού χωριό μου, μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο απομείνασι, η γέρη και το αγέρι, κι οι νέοι ερεματίσασι, στις γης τα πάνη αίρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μίε μαούνες στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέντια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα και η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε παλτόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε. Και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Yeah, I'll shoot.

Gracias.

Αγώνομαι, αγώνομαι. Αγώνομαι, Παναγιά. Αγώνομαι.

Thank you.

Πάρα μου, πάρα μου.

Ωραία!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Oh!

Θα τη δείτε μαζί μου, υποψία, ναι.

0: που ξέρω.
1: Έχει. Αν με λάθουν και

πάνω το αυτό που είναι. Ο νόμος έστω σαν να μετάει και ένα θερακρασί. Δεν είναι θερακρασί. Δεν είναι θερακρασί. Δεν είναι θερακρασί.

Εγώ, κύριε.

0: μεθύσαμε.
1: Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι.

Oh!

Opa! Oh, la chitoie. Oh,

0: Δώσε μια άλλη παράδειγμα. Δώσε μου. Όχι,
1: θα ήθελα να πω σε αυτό. Δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δε

Oh!

Πάσχη, θα πεθάνει.

0: Γεια σου Βασίλη! Γεια σου Μανώλη! Να την αγαπάω! Το σπάει σε καλός άγωρος!
1: Γεια μου Ράκης! Σε καλάνη συνέχει! Στην Βρεβάντα, ο Γιωργάνης συνέχει που δεν θα πούνε!
0: Εδώ είναι, εδώ είναι!
1: Εδώ είναι! Εδώ είναι! Εδώ είναι! Εδώ είναι!

Ya estamos en el

Αντισκάλο, μαντρέ.

0: σου κουμπάει από γυάλι. Γυάλι. Γυάλι.
1: Αχ,

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άη Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Πολλά χρόνια να πιάσεις το τρισεπαιό γονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν τη νύφη, σαν τη νιά, σαν τη κίτρου λεμονιά και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπεπέ.
2: Αμουνα που πας, η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα γοράτια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε από το πιο μικρό απούνε τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο απούνε το κουναβλί.
1: Εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τεκορούλα μου.
2: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλά το όρμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα να μπερδέψουν με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουν οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμό όλο τσου.
1: Αμε και σένα αν τόσπαρτες να ενούν οι στράτε σου κακό ποτέ να μην τσεύρει αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και τσουτάπα. Ό,τι μου θέλεις
2: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει

Μάτια σου πουλί μου, σαϊτές μου πέτου, μη κόρες το μάτιο σου.

πια. Και πως το κάνω, το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

0: Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.
1: Μάικ.

και τους ξένοι τεμένους σας σύντομα να γυρίσει σύντομα. Άιτε, έπαιζε τη λύρα, τη λύρα σου καλά. Παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι. Ξέτε, έπαιζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι.

0: θέλω σε άλλη. Θέλω σε
1: άλλη.
0: Θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη εποχή.

νησιά να τη θυ, νησιά να τη θυρά σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

η ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Γιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Γιο μου Πέολας 15-16 χρονών και θυμούμε εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνε να πόλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μιαν από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμι στο Γιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.